Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσει Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.

0: Πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους που είναι οι ελιές. Πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους, πέρα στους περακάμπους που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.
1: Ja, hallo? Wie gesagt, auf jeden Fall bin ich halt dann in so, ich denke mal, in einer Dreiviertelstunde spätestens da.
2: Hey. Sag ab.
1: In diesem Sinne bis gleich.
2: Perimeno.
1: Okay.
2: Bis gleich, mein Victor. Agau, ciao, man. Agapimo, sag ab. Hellere. Hellere, Filemo. Bis gleich, mein Victor. Ciao. So geil.
1: Bis gleich, ciao.